0: Δεν συνάψε πτώση, εσύ δεν ψάχνει την βία, δώσανε.
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.